Βλέπεις δεν είναι στάσο, α. Αγριόλε, κομπλέτο καντέλα. Radio Tiempo. Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami, yo pido.